0: τα σμαπά, αν μου κουνάει τα σμάτα.
1: Λακουνάνε, λακουνάνε, λακουνάνε.
0: Λακουνάνε, Radio ITN.
2: Σας το πάει η 47.